0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ξανά για τη δεύτερη ώρα.
0: Είδες που χαμογελάς.
1: Χαμογελάω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συγκοινωνεί ο εγκέφαλος με την γλώσσα.
0: Μου πήρε μία ώρα, παιδιά, για να τη φέρω σε...
1: στα ίσα μου.
0: Σε functional κατάσταση. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός. Πάντα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Έτοιμος.
0: Παίζει, παίζει. Πάμε.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι έμαθα.
0: Τι έμαθες?
1: Άκου, μου κάνει τρομερό ενδιαφέρον.
0: Για πες.
1: Σαν σήμερα το 1932,
0: μάλιστα,
1: στις 6 Ιουλίου δηλαδή,
0: ναι,
1: εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα η θερινή ώρα.
0: Πότε?
1: Το 1932, άκου.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Ναι, άκου. Εφαρμόστηκε μόνο για 6 μήνες.
0: Έγινε στη δεκαετία του 80.
1: Στη δεκαετία του 70, αλλά θα σου πω πώς θα καταλήξουμε εκεί.
0: Για πες.
1: 6 μήνες άντεξαν οι Έλληνες.
0: Εντάξει.
1: Το παράτησαν.
0: Μαγιά τους.
1: Και μπράβο τους. Εγκαταλείφθηκε λοιπόν μεταβαρίων και κλάδων.
0: Okay.
1: Όμως το 1975,
0: μάλιστα,
1: εν μέσω της πρώτης μεγάλης πετρελαϊκής κρίσης,
0: μάλιστα,
1: για να μπορούν να ανοίγουν λιγότερο τα φώτα και να καίνε λιγότερο. Αλήθεια, αυτό ήταν το πρόβλημα,
0: ναι, το
1: του ρεύματος.
0: Το έχω διαβάσει.
1: Αποφασίσανε,
0: ναι,
1: ότι θα ξαναγίνει καθολικά πλέον,
0: ναι,
1: η θερινή ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Από το 1975 τυρανιόμαστε μια ώρα μπρος, μια ώρα πίσω.
0: Και πώς φορές έχουν πει ότι δεν θα ισχύσει.
1: Μπράβο, ναι, αλλά από το 32 την επανάστασή μας την είχαμε κάνει εμείς οι Έλληνες, για να ξέρεις.
0: Προπονούμε θα,
1: παιδί μου. Το είχαμε στείλει κανονικά.
0: Προπονούμε θα κανονικά.
1: Άιντε να δούμε.
0: Στην προπόνηση στο μυαλό μας. Είπα προπόνηση.
1: Είπες.
0: Σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Από το συνδυάζεις.
0: Αλίμονο. Για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βολέι, κλασικό αθλητισμό. Γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική και αερόμπικ. Πολλά.
1: Πολλά και προνομιακά δίδακτρα.
0: Βέβαια.
1: Και πώς τα εξασφαλίζουμε?
0: Μαθαίνετε τα πάντα, παιδιά, τηλεφωνώντας στο 210-52-79-500
1: 210-96-40-117
0: ή με ένα κλικ, όπως λέει και η Άννα, www.eka.gr. Γελάς,
1: Τι να κάνω.
0: Πάμε, Κώστα, πάμε.

0: Λοιπόν, νομίζω, έχω την αίσθηση και από feedback που παίρνω,
1: ναι, ναι,
0: ότι αυτό το τυπάκι εδώ,
1: 100% συμφωνώ,
0: tips, έτσι, είναι το κλου της ιστορίας.
1: Το κλου της ημέρας είναι κάθε μέρα. Όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα μας πεις να φάμε.
0: Κοίταξε, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ ωραία, δεν σας τα λέω εγώ, μας τα λέει ο Γιώργος ο Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr, έτσι.
1: Είναι και εύκολα και γρήγορα.
0: Και είναι και ωραίες ιδέες.
1: Και είναι και ωραίες ιδέες.
0: Για απόψε Δευτέρα, λοιπόν, μαύρα φασόλια. Λατρεύω, ε.
1: Πάρα πολύ μου αρέσουν, ε.
0: Ρύζι, μαύρα φασόλια, αβοκάντο, καλαμπόκι, τρελαίνομαι. Σάλτσα ντομάτας, γιαούρτι αντί για sour cream,
1: ναι,
0: έτσι, και όλα αυτά μπουρίτο bowl style.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν έχει κάποιος και καμία αραβική πίτα,
0: πόπο τρελαίνομαι,
1: και δεν φοβάται τις θερμίδες,
0: καλοκαιράκι,
1: ανακάτεψε το όλο αυτό, φίλε μου, βάλ το μέσα στην πιτούλα,
0: πεθαίνω,
1: και βγες έξω στο μπαλκόνι,
0: έτσι, αυτό,
1: να αναστενάξει το μπουρίτο bowl.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εσύ, αυτός δεν είχε μπλεχτεί με διάφορα άλλα πράγματα.
1: Αλλά γιατί δεν έχει κάνει. Έχει ανοίξει και έχει κλείσει επιχειρήσει αυτός. Ναι. Με και εστιατόριο έχει κάνει.
0: Εστιατόρια, μετά είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά, καλλιτικά.
1: Καλλιτικά, μετά είχε κάνει και μία σειρά αθλητική, νομίζω. Ναι. Μιλάμε για το Ρόμεο Μπέκαμ, έτσι, το μεγάλο.
0: Okay.
1: Αυτό που δεν μιλάει στη μαμά και τον μπαμπά.
0: Ναι. Τώρα βγαίνει και στην μεγάλη οθόνη, στο κινηματογράφο.
1: Ναι, αλλά σε άλλη χώρα δεν θα γίνει Ρώμα. Στην Αγγλία πήγε δίπλα.
0: Πού?
1: Στη Γαλλία.
0: Α, μάλιστα. Με τον Πολ Κυρσέ, Γκιγιόμ Κανέ και Μπένζαμιν Βουαζέν.
1: Α, αυτά είναι. Όλοι πασίγνωστοι.
0: Πρόσεξε, όμως το cast είναι, ναι, και μία θεά.
1: Για πες την, ναι.
0: Πολύ παλιά, αλλά θεά, ρε, αγάπη μου.
1: Για πες.
0: Κατρίν Ντενέβ.
1: Α, υποκλίνομαι. Κατρίν Ντενέβ.
0: Λοιπόν, ο κύριος, ο Ρωμαίο Μπέκαμ, στο Forty Love. Έτσι,
1: αυτό μου
0: ταινία.
1: Θυμίζει τένις.
0: Ε?
1: Τένις.
0: Α, ναι, Forty Love, μπράβο, 40-0.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κυκλοφορεί, θα κυκλοφορήσει μάλλον, εκεί γύρω στο Νοέμβριο.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, στις γαλλικές αίθουσες.
1: Ναι, γιατί πού, πού άλλο θα το πάνε.
0: Sorry, αλλά νομίζω εκεί θα μείνει.
1: 1-0.
0: Συμφωνεί.
1: Συμφωνώ 100%.
0: Forty Love, αυτό είναι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Αυτό σου λέω. Έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις. Ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

αθλία σχολεία. Κοπάνες και πορνό, αποβολές για μαλλιά. Κόμενες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Μα τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
0: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης.
0: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
0: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο.
0: Όπως το φαντάστηκε.
2: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
9: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
10: Έχω
11: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε, φίλοι.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Εδώ στο στούντιο μέσα.
1: Καλώς τους, τριτούλα.
0: Μυρωδάτο, μια χαρά το στούντιο σήμερα.
1: Τριτούλα σήμερα.
0: Μυρωδάτο το στούντιο σήμερα.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Να πούμε χρόνια πολλά ξεκινώντας, για να μην ξεχνιόμαστε, στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια.
0: Να πούμε χρόνια πολλά.
1: Που γιορτάζουν σήμερα.
0: Στον Οδυσσέα.
1: Ναι, και στην
0: Οδύσσια. Μια χαρά, Οδυσσέα. Μια χαρά. Κόσμος και Δραμάτος και Επιβαλή εδώ. Μάλιστα και σήμερα για 2 ώρες. Ξεκινούν τώρα. Έτσι, καλοκαιριάτικο. 7 του μήνα σήμερα. 7 Ιουλίου.
1: Αυτού του Σωτηρίου έτους.
0: Εντάξει, ξεκινάνε τα σχέδια και οι διακοπές ταυτόχρονα, θα έλεγα. Έτσι. Πολλά ακούω γύρω μου, να σου πω την αλήθεια.
1: Τι ακούς?
0: Υπάρχουν μέρη τα οποία, ρε παιδί μου, κλαίνε.
1: Α.
0: Δεν έχουν τον κόσμο που περιμένανε, να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Συμβαίνει.
0: Τι να πεις, υπομονή, θα φτιάξει, θα σιάξει, που έλεγε και η θεία μου.
1: Άμα σιάξει,
0: από
1: όλα
0: γνωστούς
1: καλά θα
0: πάνε. Και από χολιγουντιανούς αστέρες έχουμε γεμίσει και φέτος. Γιατί άλλωστε, ποιος άλλος θα πάει διακοπές? Εσύ και εγώ θα γυρνάμε τα νησιά ή θα μετράμε τα κουκιά? Μάλλον τα κουκιά θα μετράμε εμείς, αυτοί θα γυρνάνε τα νησιά μας. Και η Ρίτα Ώρα, από ό,τι έβλεπα εδώ, έτσι. Και η Καρντάσιαν, η Κιμ. Τι άλλο να σου πω, ξέρω, εγώ έχω διάφορα ονόματα.
1: Καλά,
0: εδώ.
1: Καλά, μας έρχεται κόσμος και κοσμάκι.
0: Έτσι, κάτι influencer. Κάτι influencer. Τώρα έχουμε και τις influencer. Εκτός από τους γνωστούς έχουμε και τις influencer.
1: Καλά, ξέρεις τι δύναμη έχει μια influencer. Αμέ.
0: Ούτε θέλω να μάθω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Μια από τις υπέροχες ιστορίες που διαβάσαμε αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν ξέρεις τι να πεις για τον κόσμο. Δεν είναι. Λοιπόν, μας έρχεται από την Βραζιλία συγκεκριμένη ιστορία, όπου μια γυναίκα είχε ανακαλύψει ένα αγαλματίδιο. Έτσι, το θεωρούσε ότι είναι άγιο αγαλματίδιο του.
1: Άγιο,
0: ρε παιδί μου, του Αγίου Αντωνίου.
1: Μάλιστα.
0: Ότι εικόνιζε τον Άγιο Αντώνιο. Έτσι, και να οι προσευχές στο αγαλματίδιο, και να οι ευχές, και να τα παρακάλια, και να οι τεμενάδες. Έτσι, εκεί στη Βραζιλία προσευχόταν για πολλά χρόνια, μέχρι ότου ανακάλυψε ότι ήταν η φιγούρα του άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Αλήθεια.
0: Ο Έλρονντ ήταν.
1: Εξαιρετικό.
0: Έτσι.
1: Απίστευε ότι ήταν ο Άγιος Αντώνιος. Εκείνη πίστευε ότι ήταν ο Άγιος. Γιατί τον έχει δει τον Άγιο Αντώνιο? Έτσι. Δεν τον έχει δει.
0: Υπέθεσε
1: ότι έτσι θα
0: εμένα
1: ήταν.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν δεν έχει ουσία. Άμα προσεύγεσαι, να προσεύγεσαι στον ουρανό, οπουδήποτε, δεν χρειάζεται να πας στην εκκλησία μέσα, ο Θεός είναι παντού, προσεύγεσαι, τελεία. Τώρα, της έχει τύχει όμως, έχει αυτή την χαζομάρα, θα το έλεγα εγώ, ό,τι βρίσκει κάτω και ό,τι έβρισκε γενικότερα να το θεωρούσε ότι ήταν άγιο.
1: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, τώρα τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, λίγο προσοχή που προσεύχεστε, δηλαδή. Έτσι, για να πιάνουν και οι ευχές τόπο, μην πηγαίνουν όλες στον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα κι εσύ. Μπορεί οι ευχές της να πηγαίνανε σωστά όμως, ασχέτου εικόνας.
0: Έτσι.
1: Αγαλματιδίου, ξέρω εγώ.
0: Πώς θα αισθάνθηκε όταν το ανακάλυψε, εκεί θέλω να μου. Εκεί, εκείνη τη στιγμή.
1: Υπάρχει μπίπεδο.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις, έτσι, χρήσιμες, και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, έτσι, Τρίτης και 7 του μήνα, παρακαλώ. 7 Ιουλίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, τι έπαθα, καλή.
0: Δεν ξέρω, για λέγε.
1: Αν εσείς θέλετε τώρα να επικοινωνήσετε μαζί μας, όν και καλά και ντε, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Να, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε.
1: 7 Ιουλίου σήμερα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλές διακοπές, να πούμε σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε το βλέμμα στο παρελθόν, να δούμε τι είχε συμβεί σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Απλά το γυρνάμε. Δεν σημαίνει ότι παίρνουμε και μαθήματα από το παρελθόν.
1: Όχι, λες, να μην πάρουμε τώρα και μαθήματα.
0: Το βλέπεις τώρα πώς πηγαίνει αυτό.
1: Λοιπόν, το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα γίνεται και το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφαγιάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοφ του Μιζούρι. 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. 2005 τρομοκρατική επίθεση είχε εκδηλωθεί στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 700 τραυματίες και 54 νεκροί ο απολογισμός. 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, φέτος τα πράγματα με τις διακοπές, καταλαβαίνεις πώς είναι.
1: Ποιες?
0: Είναι τις διακοπές που, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Τις ξέρεις
0: αν
1: εσύ.
0: Και δεν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο, με διάφορα κόλπα, αλλά τα νούμερα έτσι τους προδίδουν. Η λέξη camping έχει τριπλάσιες αναζητήσεις φέτος στο Google σε σχέση με όλο το 2025. Δηλαδή μέχρι τώρα το 2026 έχει χτυπηθεί η λέξη αυτή τριπλάσιες φορές από όλο το 2025. Έτσι, ο κόσμος δηλαδή ψάχνει να δει τι μπορεί να κάνει με τις διακοπές. Σου λέει, θέλω να πάω πολλές μέρες διακοπές, δεν θέλω να πάω 5 μέρες και να γυρίσω πίσω. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αν σας αρέσουν αυτό το είδος διακοπές, είναι πολύ ωραίες. Έτσι να ξέρετε, ειδικά αν έχεις παρέα και περνάς καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ή αν είσαι ζευγάρι, παιδί μου, και συμφωνείτε και οι δύο ότι περνάτε υπέροχα με, με μια σκηνή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αύξηση πωλήσεων φέτος στα είδη κάμπινγκ 48%. Δηλαδή έχουν πάρει σχεδόν 50% πάνω οι πωλήσεις, ενώ ο τζίρος είναι πάνω 62%. Όπως καταλαβαίνεις, θα αμολυθούμε όλοι από τώρα και μετά στις θάλασσες και στα δάση. Χαμός θα γίνει. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Να πάρετε καλό στρώμα, να ξαπλώνετε. Έτσι φουσκωτό συνήθως.
1: Είναι
0: και αυτό. Βάζεις το φουσκωτό, γιατί είσαι άνετα εκεί. Δεν νιώθεις τίποτα. Και κάπινγκ, να μας πείτε την εμπειρία σας.

0: πάμε σε διάλειμμα. Έτσι έρχονται διαφημίσεις. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι υπέρ του παγωτού, εσύ είσαι παγωτατζού πολύ.
1: Αχ, ναι, είμαι.
0: Έτσι δεν είναι. Μας προτείνουν, λέει, ένα παγωτό με στρίδια και σόγια.
1: Αχ, γιατί.
0: Αυτό λέω και εγώ. Γιατί. Ξέρεις ποιοι είναι. Οι φίλοι σου, οι Ιάπωνες.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
0: Με στρίδια και σόγια, ρε παιδιά, το παγωτό. Δηλαδή δεν τρέπονται λίγο.
1: Τι να σου πω τώρα, μπορεί αύριο
0: ντροπή,
1: μεθαύριο.
0: Ντροπή, δηλαδή ντροπή.
1: Μπορεί αύριο μεθαύριο να πας σε ένα ταβερνάκι και μαζί με τη γαρίδα και τα καλαμαράκια να σου πει: έχω ένα ωραιότατο παγωτό γάβρο μαρινάτο. Νοστινιά.
0: Αυτά εμείς δεν τα κάνουμε. Θα ήταν ελληνικό αυτό.
1: Ενώ
0: οι Ιάπωνες τα κάνουν, καταλαβαίνεις, έχουν τα μούτρα και χαλάνε το παγωτό και μέσα θα έχει, τι είπαμε τώρα, θα έχει στρίδια και σόγια, τέλεια.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί για το παγωτό γαύρος μαρινάτος να είναι νόστιμο, δεν ξέρεις.
0: Να δοκιμάσεις εσύ που είσαι παγωτατζού να
1: μπορεί
0: μας πεις.
1: Μπορεί να έχει την υφή γρανίτας, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο.

Εγώ θα είμαι το φωτάκι το αναμένο, οι αδιαθέσεις στη ζωή σου τον καράς. Κάνε ένα γύρο τη ζωή θα περιμένω,

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά, όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω
8: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεθι.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη, εδώ είμαστε, 7 Ιουλίου κυρίες και κύριοι. Έτσι το καλοκαίρι στα καλύτερά του. Έτσι, στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού είμαστε. Πάει και ο πρώτος, ναι. Τέλος. Παρόλο πάντως τους καύσονες και όλα αυτά στα άλλα μέρη, εδώ έβλεπα ότι οι μερολόγοι λένε ότι υπάρχει ένα γενικότερο ψυχρό ρεύμα στα μέρη μας, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει ζεστάνει τόσο πολύ. Αν δεν μας κάψει αυτό το καλοκαίρι, καλά θα είναι. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις ζέστες που έκανε πριν 2 χρόνια, έτσι. Το καλοκαίρι μας έβγαζε 40 μέρες με 40 σερί. Αυτό ήταν δηλαδή.
1: Και τις φωτιές που συνοδεύανε όλα αυτά.
0: Ναι, δεν πρέπει να το έχουμε ξαναζήσει αυτό τόσα χρόνια. Πολύ ζέστη. Λοιπόν, έρευνα. Πού θα βρεις τον έρωτα?
1: Πού θα τον έβρω?
0: Αυτό είναι το
1: ζήτημα.
0: Δεν
1: τον έχω έβρει.
0: Δεν ξέρω, μιλάμε τώρα για τους απελπισμένους, ρε παιδί μου, που θέλουν και συμβουλή από πάνω για να βρουν τον έρωτα. Έτσι, σου λέει όχι σε μπαρ, όχι σε γυμναστήρια, αλλά στο σούπερ μάκετ. Και πιο συγκεκριμένα, μετά από έρευνες πολλές και
1: στην ουρά για τα
0: τους ερευνητές που ίδρωσαν έτσι, στα απορρυπαντικά. Εκεί γίνονται οι πιο καθημερινές συναντήσεις.
1: Στα απορρυπαντικά και καθάρισης.
0: Έτσι, έτσι. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να είσαι πολύ, ας πούμε, απελπισμένος για να τα διαβάζεις και να τα σκέφτεσαι όλα αυτά σοβαρά.
1: Εντάξει, όχι απαραίτητα.
0: Να πιστεύεις δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, θα ψάξεις τα απορρυπαντικά. Ρε παιδί μου, καταρχήν σούπερ μάρκετ, πόσο σύντομα να πας τώρα με τέτοια ακρίβεια, μία φορά στο τόσο. Και άμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μπαίνεις σκυθροπή, βγαίνεις ακόμη σκυθροπή, ας πούμε.
1: Να σου πω κάτι. Αλλά όμως, υπάρχει λόγος που λέει για τα απορρυπαντικά.
0: Ναι, για εξήγησέ το.
1: Δεν ξέρω αν σου το εξηγήσανε.
0: Όχι, όχι, όχι, για λέγε.
1: Πόσο καιρό έχεις να ψωνίσεις απορρυπαντικά?
0: Ξέρω εγώ, πάνω από μήνα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
1: Για να ψωνίσεις απορρυπαντικά έχεις λεφτά. Εκεί που έχουν πάει είναι.
0: Γιατί οι υπόλοιποι που δεν έχουν κυκλοφορούν βρώμικοι.
1: Τα απορρυπαντικά είναι ακριβά. Οπότε θα δεις τι απορρυπαντικό ψωνίζει.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι ευκατάστατος.
0: Δηλαδή το νου σου θα πάει κατευθείαν στα λεφτά. Δεν θα πάει στην επικοινωνία.
1: Μα σε σούπερ μάρκετ είσαι, μάνα μου.
0: Σε σούπερ μάρκετ είσαι. Αυτό τι σχέση έχει με τα λεφτά?
1: Επίσης, που έχει ο άλλος. Το σούπερ μάρκετ εκεί στα απορρυπαντικά.
0: Είδατε πώς πάει.
1: Σου
0: έτσι
1: δίνει και ευκαιρίες για να αναπτύξεις έτσι μια συνομιλία.
0: Που δεν μπορείς.
1: Εσείς βάζετε μαλακτικό. Τι άρωμα σας αρέσει?
0: Μην είσαι περίεργη.
1: Να πάρω τους πράσινους κόκκους ή τους μπλε?
0: Πάρω τους όλους μαζί.
1: Εκεί πάει αλλού η συζήτηση.
0: Καταλαβες. Λοιπόν, πάντως έχω και άλλη έρευνα που σου δίνει έτσι κάποια tips, κάποιες δυνατότητες εκτός από το σούπερ μάρκετ, να βρεις τον άρωτα της ζωής σου σε μαραθώνιο με τίποτα. Έτσι, εγώ σε μαραθώνιο.
1: Έχω γνωστή είμαστε, που τον έχει βρει σε μαραθώνιο.
0: Είμαστε τσακωμένοι με το μαραθώνιο. Στο γήπεδο, έτσι, επίσης τσακωμένοι, δηλαδή, επίσης είναι πόσοι άντρες στο γήπεδο και λίγες γυναίκες, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, σε εκθέσεις, σου λέει.
1: Τι εκθέσεις? Εικαστικών,
0: εκθέσεις,
1: αυτοκινήτου.
0: Διάφορες εκθέσεις, ρε παιδί μου, μαζεύεται κόσμος.
1: Ναι.
0: Και στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και παντού. Λοιπόν, και στο πάρκο. Πας στο πάρκο. Έχουμε πάρκο εδώ, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, στο πάρκο μπορεί να βρεις κανένα ανώμαλο. Δεν ξέρω τώρα, θα βρεις κάτι.
0: Μπορεί να είναι ο έρωτας της ζωής σου όμως. Δεν το ξέρεις.
1: Δεν αποκλείουμε τίποτα.
0: Δεν ξέρω, το λέει εδώ πέρα η έρευνα. Κάθονται και κάνουν έρευνες οι άνθρωποι.
1: Πασχίζουνε.
0: Πασχίζουνε, γυρνάνε στο σπίτι το απόγευμα και λένε εργαστήκαμε και σήμερα, κάναμε έρευνα.

0: Λοιπόν, σου έχω box office. Ξέρω ότι σου αρέσει να μαθαίνεις για ταινίες και πωλήσεις και τα λοιπά.
1: Θα σου πω κι εγώ.
0: Το Michael, για τον Michael Jackson, ξεπέρασε το Oppenheimer και έγινε η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών.
1: Okay.
0: Το φιλμ για τον βασιλιά της Pop συνεχίζει να ανεβαίνει με έσοδα που ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 977,4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Εγώ θα σου πω για την ελληνική πραγματικότητα. Εάν πραγματικά πήγαινε καλά αυτή η ταινία, θα τη βλέπαμε να προβάλλεται από πολλά σινεμά. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, έχουν περάσει 10 Σαββατοκύριακα που έχει βγει, έτσι.
1: Δεν νομίζω. 10 Σαββατοκύριακα είναι 2,5 μήνες. Δεν ξεκίνησε τέλος Απριλίου.
0: Εντάξει, εδώ είναι στα αμερικανικά δεδομένα.
1: Okay. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Πάντως λέω ότι αν πραγματικά υπήρχε έτσι μεγάλη χαρά, θα την κρατούσαν την ταινία να την προβάλλανε τα σινεμά. Δεν το κάνουν αυτό.
0: Η διεθνής αγορά είναι που κυμαίνεται στα 900 τόσα εκατομμύρια, mm-hmm, έτσι, mm-hmm, παγκοσμίως. Mm-hmm. Εντάξει, είναι όμως...
1: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι πέρα περισσότερο του Spielberg ταινία υπάρχει ακόμα. Έτσι, προβάλλεται δηλαδή. Και προβάλλεται και μια ταινία η οποία ήταν εκτός συναγωνισμού. Ελληνική, που την είδα.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι.
1: Ναι, κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά, φανταστική ταινία. Έτσι, 3,5 νομίζω αστεράκια, όλη η κριτική. Και γέλιο πραγματικό. Δεν στο εκβιάζει, βγαίνει από μόνο το γέλιο. Έτσι, έγκλημα στα καπί, στα β' καπί αλίμου. Κάπως έτσι λέγεται η ταινία, ελληνική. Να σας πω επίσης ότι είναι το ντεμπούτο του σκηνοθέτη αυτή η ταινία. Mm-hmm. Έτσι, και η ιστορία λέει το εξής, ότι η ιστορία πώς έγινε η ταινία είναι ότι έγινε η πρόταση να γυριστεί μια ταινία στον Άλυμο, στην Αθήνα. Mm-hmm. Και σκηνοθέτης ζήτησε ότι για να την πραγματοποιήσω θέλω περίπου 1 εκατομμύριο.
0: Τι λες?
1: Ναι. Και του είπαν υπάρχουν 50.000 από το Δήμο.
0: Πάρτες.
1: Εντάξει, και πρωταγωνίστησαν όλοι οι κάτοικοι, έτσι, κάτοικοι μάλλον από τον Άλυμο. Mm-hmm. Και είναι όλοι, μάλλον...
0: Είναι σπιτική ταινία.
1: Είναι σπιτική ταινία, ναι, είναι σπιτική. Έτσι, δεν είναι πληρωμένη δηλαδή. Δεν πληρώθηκαν. Και είναι και καλή. Εγώ προτείνω, αν πουθενά την βρείτε να τη δείτε, θα γελάσετε με την καρδιά σας. Και έχει σας παίρνει στο τέλος.
0: Μάλιστα.

0: χαρά μεγάλη. Έτσι το βλέπω εδώ, πετάνε.
1: Έτσι,
0: πετάμε σπίθες, παιδί μου. Δεν το συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι,
1: αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για γετηροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Με στην καλή χαρά, θα έλεγα. Τρελό κέφι στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Καλές διακοπές σε όλους εσάς που κάνετε διακοπές στα μέρη μας. Έβιβαλή, εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Κόσμος Κατραμάδος, εδώ παρεούλα. Τριτιάτικο. Mm-hmm. 7 του μήνα, είπαμε ότι γιορτάζει η Κυριακή και ο Οδυσσέας.
0: Μια
1: Κυριακή,
0: χαρά.
1: Κυριάκος, τέλεια. Οδυσσέας, Οδύσσια.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα και όχι ευχάριστα.
1: Έλα δυστυχώς, τώρα πάλι.
0: Η Morgan Stanley ανεβάζει την πρόβλεψή της για χρήση ανθρωποειδών στην Κίνα το 2026 και μιλάει για 50.000 ρομπότ ανθρωποειδή που έχουν παραγγελθεί από βιομηχανίες, καταστήματα χωρίς προσωπικό και εστιατόρια.
1: Τέλεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, η πρόβλεψη για το 2050, κρατηθείτε, είναι 1 δισεκατομμύριο ρομπότ για τις ίδιες εργασίες. Βιομηχανίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή θα είμαστε με το ζόρι 8 δισεκατομμύρια, γιατί μειώνονται μάλλον σε αρκετές χώρες οι γεννήσεις, και 1 δισεκατομμύριο ρομπότ. Αυτό πήγε πολύ καλά.
1: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, ήδη έχουμε τα πρώτα δυσάρεστα νέα από Μεγάλη Βρετανία, που έχει μετρηθεί η ανεργία καθαρά από AI και από ρομπότ είναι 8%. Να το ξέρετε αυτό. Αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν μιλάμε για το τέλος του 26, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα για το τέλος του 26. Λοιπόν, επαγγέλματα τα οποία, ας πούμε, είναι επίφοβα για το επόμενο χρονικό διάστημα και αρχίζουν και μειώνονται οι άνθρωποι και ανεβαίνουν τα ρομπότ, είναι άνθρωποι, όπως είπαμε, εκεί στα εστιατόρια, στη βιομηχανία μέσα, αλλά ακόμα και δικηγόροι, όπου έχουν αρχίσει και δημιουργούνται ολόκληρα δικηγορικά γραφεία μόνο με AI. Χωρίς ανθρώπους δηλαδή.
1: Τέλειο.
0: Έτσι. Δεν ξέρω, θα πρέπει να υπάρχει μια απλή συνείδηση ανθρώπινη. Μπαίνεις σε ένα κατάστημα, βλέπεις ότι κινείται με ρομπότ, βγαίνεις από το κατάστημα, δεν καταναλώνεις εκεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν το κάνεις αυτό, θα μειωθεί αυτός ο κίνδυνος. Έτσι. Μπορεί να μην ξέρεις, να μην μπορείς να πεις δεν θα πάρω αυτό το αυτοκίνητο ή δεν θα πάρω αυτό το κλιματιστικό που το φτιάχνουν ρομπότ, αλλά στα πιο απλά πράγματα γύρω μας μπορείς άνετα να επιβραβεύεις τα καταστήματα, τα μαγαζιά, τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ανθρώπους και όχι ρομπότ. Να, εδώ λέει για ένα γραφείο δικηγόρων. Θα πηγαίνεις σε γραφείο που είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ, δεν θα λειτουργεί AI.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει αυτή η συνείδηση και δεν μείνουμε στο ότι ανοίγουμε και τις Κυριακές και πηγαίνουμε και αγοράζουμε από καταστήματα, επειδή άνοιξαν και τις Κυριακές, έτσι μπορεί να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς οι άνθρωποι.

0: Λοιπόν, μέσα στις ειδήσεις που έχουμε διαβάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι το πάγωμα ενοικίων στη Νέα Υόρκη που πέτυχε ο δήμαρχος Μαμντάνι. Mm-hmm. Από την 1η Οκτωβρίου σε σχεδόν 1 εκατομμύριο κατοικίες που υπόκεινται στο μηχανισμό ελέγχου δεν θα αυξηθούν τα ενοίκια για περίοδο ενοικίασης είτε ενός είτε δύο ετών. Αυτό είναι πραγματικά νίκη, έτσι, για σχεδόν 1 εκατομμύριο κατοικίες.
1: Δεν ξέρω εσύ, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Είναι μία ανάσα όμως.
1: Δηλαδή μπαίνεις σε ένα σπίτι μέσα και σου λέει ο άλλος ένα ενίκιο. Σου λέω εγώ 1000 ευρώ. Ένα ενίκιο. Τα 2 χρόνια ή ο ένας χρόνος είναι αυτονόητο ότι θα μπορεί να μείνει σταθερό. Δεν πρόκειται να στο αυξήσει τον ένα χρόνο. Εδώ θα ήθελα να ακούσω 5 χρόνια. Ας πούμε. Θα ήμουν καλύτερα. Θα νιώθω ότι δεν με κοροϊδεύουν με αυτή την είδηση. Τώρα νομίζω ότι με κοροϊδεύουν. 1-2 χρόνια δεν θα αυξηθεί. Δηλαδή θα έρθει στους 6 μήνες ο ιδιοκτήτης και σου πει τώρα θέλω 10% αύξηση για το επόμενο εξάμηνο. Δεν είναι. Εντάξει. Τι να σου πω και
0: είναι,
1: σένα.
0: Είναι κάτι.
1: Ό,τι νομίζεις εσύ. Αν νομίζεις ότι είναι κάτι. Εσύ ας πούμε πόσο σου αυξάνει. Κάθε πότε σου αυξάνει. Κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια. Το ενοικίο.
0: Ανάλογα.
1: Έμα.
0: Δηλαδή το πρώτο συμβόλαιο είναι 3 χρόνια, μετά πάει αναλόγως. Μπορεί mm-hmm. να στο αυξήσει στα 2, μπορεί να στο αυξήσει και στο 1.
1: Έμα, γι' αυτό σου λέω. Είτε 1 είτε 2, εδώ η είδηση δεν μας εξασφαλίζει κάτι διαφορετικό και καλύτερο.

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Τρίτης η Εύη ήταν εδώ.
1: Και ο Κοσμάς ήταν εδώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και αύριο Τετάρτη θα είμαστε εδώ στο πόστο μας, στη θέση μας.
1: Πίστη στο ραντεβού μας.
0: Στη μέση της εβδομάδας επίσης, έτσι. Με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας. Και τα διαβάζουμε εδώ. Κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες, πιστέψτε. Έτσι, να βρούμε κάτι καλό. Μερικές φορές μας πνίγει το δίκιο. Τι να κάνουμε.
1: Μας πνίγει και εσύ.
0: Έτσι, μας πνίγει το δίκιο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλέ.
2: Καλέ.
1: Συγγνώμη παιδιά, από την ώρα που έχει μπει στο στούντιο
2: σφυρίζω.
1: Σφυρίζει και σφυρίζει τι? Σφυρίζει το In the Summer Time.
2: Από χθες μου έχει κολλήσει όλη την ημέρα. Το έκανε, το τραγουδάει όλη την ημέρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι καλές οι επιλογές.
2: Είναι καλές. Ναι, σιγά, εμένα περιμένεις να σου πω ότι είναι καλές οι επιλογές.
1: Λοιπόν, γεια σας. Τρίτη σήμερα, άλλαξε σελίδα.
2: Αλλάζω.
1: Πάμε σε καινούρια μέρα.
2: Αμέ, άλλο σφύριγμα.
1: Θα σου πω στο τέλος, θα σφυρίξουμε.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, παρεούλα εδώ με το δύο στην τιμή του ενός καλοκαιράκι.
2: Και παρέα μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πετρού.
1: Τι τραβάνε και αυτοί κοντά μας καλοκαιριάτικα.
2: Ναι, τους καλοπέφτει.
1: Νιώθω ενοχές ρε Άννα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ dark ταινία.
1: Ήταν dark.
0: Την έχεις υπόψη σου.
1: Αμέ, με τις τρεις αδελφές της μάγισσας.
0: Με ένα σπίτι που γινόταν διάφορα
1: λίγο και αυτά. Λίγο σπούκι το σπίτι.
0: Έτσι. Και μάλιστα λένε τα διάφορα παραλυπόμενα ότι το συνεργείο που τέλος πάντων γινούσε τις σκηνές σε αυτό το σπίτι,
1: ναι,
0: μιλάμε για το Practical Magic, έτσι,
1: ναι,
0: με Nicole Kidman και Sandra Bullock.
1: Και στην πρώτη ταινία αυτές οι
0: αυτές
1: δύο,
0: δεν
1: παίζαμε μόνο αυτές οι δύο, αλλά...
0: ναι, λέει το συνεργείο ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων,
1: ναι,
0: ακουγόντουσαν διάφορα, λέμε, στο σπίτι.
1: Αμάν.
0: Θόρυβοι φωνές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ξαναγίνεται το... υπάρχει sequel,
1: sequel,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και οι δύο, και η Nicole Kidman και η Sandra Bullock, αλλά και οι περισσότερες από τις γυναίκες που παίζαν σε αυτή την πρώτη ταινία της μάγισσες, επιστρέφουν μετά το 1998, ξανάρχονται το 2026 και επανέρχονται με τους ρόλους των αδελφών Σάλι και Γκίλιαν Όουενς. Αν σου θυμίζει κάτι αυτό, όχι τα ονόματα,
0: ναι,
1: είναι παραγωγή όμως και οι δύο, ενώ στην πρώτη ταινία δεν ήταν.
0: Ναι, να πάρουν και κανένα φράγκο.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, ναι, δεν είναι τόσο για τον Nicole Kidman, όσο για το ότι η Sandra Bullock επανέρχεται στον κινηματογράφο μετά από το 2022, δηλαδή έκανε 4 χρόνια κοινό.
0: Εντάξει, για Bullock, να σου πω, είναι καλή αυτή, αξίζει. Έτσι.
1: Είναι πραγματικά αξίζει.
0: Πραγματικά.
1: Και η πρώτη ταινία εμένα μου άρεσε. Για το δεύτερο δεν ξέρω, να σου πω, γιατί βγαίνει Σεπτέμβρη.
0: Ναι, βγαίνει Σεπτέμβρη.
1: Γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη.
0: Τώρα, δεν ξέρω, Σεπτέμβρη είπες,
1: Σεπτέμβρη.
0: Και μέχρι το Σεπτέμβρη τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, με τα πιτσιρίκια?
1: Καλά τώρα.
0: Ξέρεις πώς
1: κάνουμε,
0: το σκέπτονται?
1: Δεν έχω εγώ ιδέα να σου πω.
0: Έτσι. Και
1: σπουδές.
0: Πόσο σημαντικό πραγματικά είναι να έχεις άνθρωπο με εξειδικευμένη γνώση πάνω σε διάφορα.
1: Εδώ τώρα σου έχω τη λύση, λέμε.
0: Βοηθός βρεφονιπιοκόμων,
1: με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Από τις ανώτερες σχολές Α και
0: okay,
1: τις σπουδές τους παιδαγωγικών, και εξασφαλίζουμε και προνομιακά δίδακτρα,
0: ναι,
1: είτε καλώντας το
0: 210-52-79-500, καλείτε για Αθήνα,
1: είτε 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: ή με ένα κλικ στο
1: ekalfa.gr. Δεν το λέω πια το www.
0: Okay.
1: Κάθε μέρα το ίδιο θα μου λες.
0: Έτσι.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Εντάξει τώρα, το παρακάλανε.
1: Γιατί?
0: Έλα ρε φίλε.
1: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνεί.
1: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δηλαδή, συμφωνείς να πηγαίνεις στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Να θες να κάνεις ένα ντουζάκι.
1: Ναι.
0: Και να βάζεις, πρέπει να βάλεις ένα ευρώ, ας πούμε.
1: Όχι, να κάνεις ντουζάκι να βάλεις ένα ευρώ, διότι αγαπητέ μου συνάδελφε και φίλε.
0: Ναι.
1: Το νερό θα μας λείψει.
0: Στην Ανδαλουσία.
1: Και στην, σε όλη την Νότια Ευρώπη θα λείψει. Το νεράκι πλέον δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Εντάξει, να σου πω τέλος πάντων.
1: Τώρα για το ένα ευρώ δεν ξέρω να σου πω ακριβώς.
0: Τι μιλάμε σε παραλία στο Δήμο Αλμόντε στην επαρχία Ουέλβα, στην Ανδαλουσία. Έτσι. Έχουν εγκατασταθεί πλέον ντους, έξυπνα ντους που έχουν και QR code.
1: Ναι, δεν τα ανοίγεις δηλαδή.
0: Ναι, ok. Βάζεις ένα ευρώ, σου ανοίγει για 5 λεπτά
1: για
0: να κάνεις ντους.
1: Αν εσύ κάνεις ντους 2 λεπτά τα ρέστα στα δίνει.
0: Όχι,
1: αυτό,
0: δεν επιστρέφεται.
1: Αυτό να το συζητήσουμε.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Δεν μπορεί να ανοιχνεύσει πόσοι είναι κάτω από την ντουζιά.
1: Ναι, αλλά οι υπόλοιποι θα τους βλέπουν.
0: Εδώ στην Ελλάδα θα βλέπουν καμιά δεκαριά.
1: Κανονικά, παιδάκια, μανούρες.
0: Περάστε, περάστε. Ο επόμενος γρήγορα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας το 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ μιλάει η επιστήμη.
1: Όπως πάντα, αυτή την είδηση θα έφερνε τη επιστήμη.
0: Έχουν επίγνωση τη συμπεριφορά του οι ναρκισσιστές. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί γενικότερα ο ναρκισσισμός, λένε οι ειδικοί, είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ξέρεις, λόγω εμφάνισης, λόγω να βγάλουμε καμιά γκόμενα, λόγω να δούμε τέλος πάντων.
1: Αν είσαι και ναρκισσιστής, το περιμένεις το καλοκαίρι, πώς το περιμένεις αν είσαι ναρκισσός?
0: Οι περισσότερες μελέτες συγκλίνουν στο ότι οι ναρκισσιστές βλέπουν τον εαυτό τους ως ιδιαίτερα έξυπνο.
1: Μάλιστα.
0: Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Είσαι.
0: Παιδιά, εντάξει, είναι τρίτης τώρα, θα έλεγα. Λοιπόν. Ιδιαίτερα έξυπνο, εξωστροφή και ελκυστικό.
1: Ναι, ναι και ναι.
0: Οι ναρκισσιστές γνωρίζουν ότι μπορεί να θεωρούνται αλαζόνες, επικριτικοί, δύσκολοι στις σχέσεις τους. Επίσης, αυτά τα χαρακτηριστικά συχνά γνωρίζουν ότι ενοχλούν τους άλλους.
1: Αλλά δεν τους νοιάζει.
0: Με ενοχλείς. Παρόλα αυτά, πιστεύουν ότι τα ίδια χαρακτηριστικά τους βοηθούν να αποκτούν αυτό που θεωρούν πιο σημαντικό: κύρος, επιρροή και κοινωνική αναγνώριση.
1: Μάλιστα.
0: Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Έχω να πω ότι καλά τα πας.
0: Λοιπόν, μη σας ξανακούσω. Να ευχαριστείτε το Θεό που με έκανε όμορφο, πετυχημένο και μετριόφρονα. Να ξέρετε, εγώ θα φύγω. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Παλιόπαιδα.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
0: Είχες φέρει αυτή την είδηση πριν από καιρό.
1: Ποιο?
0: Για το Digger, την ταινία με τον Tom Cruise.
1: Εγώ το είχα κάνει αυτό.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Ναι.
0: Πριν από καιρό.
1: Δεν θυμούμαι. Για πες.
0: Όπου το είχαμε Digger, συζητήσει.
1: Α, την ταινία.
0: Την ταινία όπου είχαμε συζητήσει ότι ο Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου,
1: ναι,
0: είχε πει ότι θα δούμε τον Tom Cruise με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι,
0: το είχαμε
1: ισχύει,
0: κάνει κουβέντα.
1: Ισχύει, ναι. Για πες.
0: Τι γίνεται τώρα.
1: Για πες.
0: Πραγματικά, έρχεται τον Οκτώβρη. Όσοι λοιπόν έχουν δει σκηνές,
1: ναι,
0: λένε ότι πραγματικά είναι περισσότερο σαν να έχει σχεδιαστεί αυτή η ταινία ως φορός τιμή στην καριέρα του Tom Cruise. Τον αγαπάει ο Ιναρίτου δηλαδή.
1: Ναι, για πες.
0: Και μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του στάρ στην καριέρα του, γιατί ενσαρκώνει έναν πραγματικό άνθρωπο, τον Digger Rockwell. Και εμφανίστε και σε μεγαλύτερη ηλικία, με μύτη παραπάνω, με κοιλιά, με αραιωμένα μαλλιά βεβαίως, υποδιόμενος τον πανίσχυρο μεγιστάνα του παρελθόντος, του πετρελαίου από το Τέξας.
1: Τι λες,
0: φίλε. Αλήθεια. Του είπε δηλαδή, φίλε, θα παίζεις και δεν το καταλαβαίνει άνθρωπος ότι είσαι εσύ. Για να δείξεις πόσο
1: σπουδαίο
0: μεγάλος ηθοποιός είσαι.
1: Πραγματικά σπουδαίο.
0: Όχι, εγώ είμαι μαζί του πολύ τώρα σε αυτό.
1: Είμαι περίεργος, θέλω να το δω.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Θέλεις να δεις και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Πώς γίνεται όλο αυτό το μακιγιάζ και η κομμωτική και τα κουστούμια.
1: Για πες, πώς γίνεται.
0: Καταρχάς.
1: Πρέπει να ξέρεις.
0: Πρέπει να ξέρεις αυτό. Πρώτο βήμα. Άμπραβο.
1: Έλα.
0: Έχεις καμιά ιδέα για το πού να είσαι, πού να πας να σπουδάσεις?
1: Δεν στην κλέβω, είναι δική σου, πες την.
0: Μπορείς λοιπόν να πας να σπουδάσεις για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας στις ανώτερες σχολές Α και μάλιστα μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου ακόμα και σήμερα.
1: Για πες.
0: Είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά,
1: ναι,
0: είτε στο
1: 210-52-79-500 ή στο www.ieta.gr. Τα πες όλα, μπράβο ρε Άννα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Καλώς το κορίτσι μας!
0: Καλώς σας βρίσκω!
1: Βασιλεία Πέτρου! Το κλίμα δαγκώνει. Προσοχή. Για
0: η
1: πες.
0: Η σημερινή είδηση είναι από ένα άρθρο του Insider.
1: Okay.
0: Και νομίζω αφορά αρκετούς από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ανακυκλώνουμε σωστά. Όμως, αρκετά από τα λάθη που γίνονται καθημερινά δεν είναι τα προφανή. Ένα από τα λιγότερα γνωστά λάθη είναι η τοποθέτηση των ανακυκλώσιμων μέσα σε δεμένες πλαστικές σακούλες. Αν και πολλοί το κάνουν για λόγους καθαριότητας, οι συσκευασίες πρέπει να καταλήγουν χύμα στον μπλεκάδο, ώστε να μπορούν να διαχωριστούν σωστά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Εξίσου συχνή είναι η συνήθεια να πετάμε στον κάδο αντικείμενα που θεωρούμε ότι ίσως ανακυκλώνονται. Πλαστικά παιχνίδια, μαγειρικά σκεύη, λεκάνες, στυλό ή άλλα αντικείμενα από πλαστικό δεν ανήκουν στον μπλεκάδο. Πολλοί επίσης αφαιρούν τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια πριν τα ανακυκλώσουν. Είναι προτιμότερο το καπάκι να παραμένει βιδωμένο στη συσκευασία, καθώς έτσι διευκολύνεται η συλλογή και η επεξεργασία του. Ένα ακόμη λιγότερο γνωστό λάθος αφορά τις χάρτινες συσκευασίες φαγητού. Τα τμήματα που έχουν απορροφήσει λάδια για υπολείμματα τροφών θα πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά απορρίμματα. Συχνά μπερδεύονται και τα γυάλινα υλικά. Ποτήρια, πυρήμαχα, σκεύη, κεραμικά και πορσελάνες δεν έχουν την ίδια σύσταση με τις γυάλινες συσκευασίες και δεν πρέπει να καταλήγουν μαζί με τα μπουκάλια και βάζα. Ένα λάθος που περνά απαρατήρητο είναι η απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και μπαταριών στους μπλεκάδους. Τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται στα ειδικά σημεία συλλογής που λειτουργούν σε καταστήματα, δήμους και άλλους φορείς. Τέλος, πολλοί ξεχνούν να συμπιέσουν τα πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτάκια και χάρτινες συσκευασίες. Μια τόσο απλή κίνηση εξοικονομεί σημαντικό χώρο στους κάδους και διευκολύνει τη μεταφορά και τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Πολύ καλά όλα αυτά που μας λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
8: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
9: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας, πλας, πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: αν είσαι τυχερός.
1: Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Δύο στην τιμή του ενός και με οικολογική συνείδηση.
0: Αλίμονο.
1: Φύγαμε.

0: Για πες.
1: Άκουσαν σήμερα.
0: Ακούσαν σήμερα.
1: Τι χαρά πήραν οι Αμερικάνοι.
0: Α, ναι.
1: Το 1936.
0: Α, ναι.
1: Πήραν το ψωμί σε φέτες του τόστ.
0: Έλα.
1: Με βεβαίως. Και μάλιστα η πρώτη ήταν από το Μιζούρι. Στο τσίλικο του Μιζουρίου.
0: Συγγνώμη, δηλαδή βγήκε ψωμί φόρμας.
1: Βγήκε ψωμί σε φόρμας φέτες. Σε φέτες.
0: Έλα.
1: Διότι σε έναν φούρνο βγήκε συσκευασμένο το ψωμί χάρη σε μια ειδική μηχανή.
0: Μάλιστα.
1: Που είχε αποκτήσει ο φούρνος.
0: Μάλιστα.
1: Και έκοβε το ψωμί μόνο του. Δηλαδή πώς είναι, πάλι δεν μπορώ να πω το brand που μπορείς να το κάνεις τώρα σε διάφορα σπερμάκια, τι γινόταν τότε. Στην Ελλάδα, για πες μου, πότε χαρήκαμε τόστ?
0: Πότε?
1: Το 1967, φίλε μου.
0: Ναι.
1: 30 χρόνια μετά.
0: Σοβαρά?
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μέχρι τότε τι είχαμε, τη φετούλα.
1: Τη φετούλα.
0: Το τυράκι.
1: Μην το συζητάς όμως, τι ωραία που ήταν η φετούλα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λίγο βουτυράκι, λίγο ζαχαρίτσα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία αυτά, πολύ χρήσιμα. Υπάρχουν όμως και άλλα τα οποία πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη χρησιμότητα.
1: Σε ακούω.
0: Διότι χρειαζόμαστε επαγγελματίες σε πάρα πολλές ειδικότητες που τους ψάχνεις και δεν τους βρίσκεις.
1: Μην ξύνεις πληγές.
0: Μηχανικούς αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς. Τεχνικούς ανελκυστήρων.
1: Μην το συζητάς. Παίρνει
0: το τηλέφωνο και σου λέει περίμενε.
1: Περίμενε και έρχομαι, σου λέει.
0: Λοιπόν, όλα αυτά, παιδιά, τα πολύ ωραία και χρήσιμα, μπορεί κανείς να τα σπουδάσει με σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και πώς βρίσκουμε τις πληροφορίες? Απλά.
0: Για πες μας.
1: Είτε καλούμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά, είτε στο 210-52-79-500 για την Αθήνα.
0: Ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Και προνομιακά δίδακτρα.
0: Για λίγες μέρες ακόμα.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, και έρχεται το ερώτημα, καλοκαιράκι, δεν έχεις και πολύ διάθεση να μαγειρέψεις, λοιπόν...
1: Κρατάω χαρτί και μολύβι.
0: Για το βράδυ, τι θα φάμε απόψε...
1: Τι θα πάμε...
0: Φασολάκια με τόνο.
1: Φασολάκια με τόνο.
0: Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα.
1: Ωραίο συνδυασμός αυτό.
0: Φασολάκια βραστά.
1: Ναι.
0: Σαν
1: να μπελοφάσουλα.
0: Έτσι, σαλάτα που
1: σαλάτα,
0: λένε.
1: Ναι.
0: Πατατούλες βραστές.
1: Πατατούλες βραστές.
0: Τόνος εκπληκτικός.
1: Για πες.
0: Ελιές,
1: ναι.
0: Βραστό αυγό. Ντρέσινγκ μουστάρδας.
1: Αυτά τα φάω και το βράδυ όλα.
0: Λίγο ρε παιδί μου, πολύ λίγο. Μόνος θα τρως. Δεν έχεις παρέα.
1: Καμιά φορά έχω.
0: Λοιπόν. Πολύ ωραία, πολύ καλοκαιρινό, πολύ ελαφρύ.
1: Και μπορείς να το φας και σε θερμοκρασία δωματίου. Έτσι, δεν έχεις να μαγειρεύεις.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τις συνταγές που μας δίνει και τις ιδέες το Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το καντίνα mag.gr.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Buildings.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και όμως φιλενάδα υπάρχει ακόμη.
1: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε.
0: Βεβαίως, θυμάσαι που βλέπαμε σε παλιές ταινίες ή διαβάζουμε για τα πρώτα μπάνια, τα Ben Mixed,
1: ναι,
0: τα λιγόμενα.
1: Σαν ναι, τη θεία από το Σικάγο. Έτσι. Που κάνανε αλλού οι γυναίκες και αλλού οι άντρες.
0: Που ήταν πραγματικά, δηλαδή δεν το σκεφτόταν τότε
1: πραγματικά
0: κανείς, να βγουν οι γυναίκες και οι άντρες στην ίδια
1: παραλία.
0: Εντάξει. Βέβαια, αυτά με τον καιρό έχουν φύγει.
1: Έτσι νομίζαμε.
0: Μια χαρά και πολύ ωραία είναι και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια παραλία στην οποία ισχύει αυτό ακόμη.
1: Ότι πας τώρα για να είσαι μόνο με γυναίκες ή μόνο
0: ναι,
1: με άντρες.
0: Ναι, ναι, είναι η παραλία El Pendosin στο Δήμο Τεργέστης.
1: Α, στην Ιταλία.
0: Το 1903 λοιπόν, τότε ο Δήμος αποφάσισε να κάνει λουτρά. Επειδή όμως απαγορευόταν γυναίκες και άντρες, χώρισε την παραλία με ένα ξύλινο φράχτη.
1: Ναι.
0: Και δεξιά πηγαίναν οι γυναίκες και τα παιδιά.
1: Και αριστερά οι άντρες.
0: Αχ, και να ήμουν παιδάκι τότε. Λοιπόν, πρόσεξε, αυτό σιγά σιγά παρέμεινε. Ο ξύλινος φράχτης έγινε τείχος.
1: Τείχος,
0: αλλά
1: τείχος.
0: Ναι, το μπάνιο μπάνιο.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ισχύει ακόμα και τώρα. Αλλού οι άντρες, αλλού οι γυναίκες. Μ' αρέσει αυτό.
1: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό.
0: Ναι, μ' αρέσει γιατί να σου πω κάτι, όχι για πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά μερικές φορές, παιδί μου, να πας και μόνος λίγο να χαλαρώσεις το μυαλό σου, να μην ακούς και εκείνο το γιαννάκι.
1: Από αυτή την έννοια δεν το συζητώ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Λοιπόν. Εντάξει, υπάρχει είσοδος, βέβαια 1 ευρώ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ είμαι 100% σίγουρη ότι η πλευρά των γυναικών γίνεται της τρελής, έτσι.
0: Μάλιστα, είχε γίνει και δημοψήφισμα εκεί στο Δήμο της Τεργέστης για τους κατοίκους αν θέλουν να συνεχιστεί αυτό ή όχι.
1: Και είπανε ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Τώρα τι να σου πω. Ναι, στο δημοψήφισμα ελπίζω μην τον μπέρδεψαν.
1: Να μην. Γιατί εμείς έχουμε και πείρα να δημοψηφίσουμε.
0: Θυμάμαι κάτι είχε γίνει σχετικά.
1: Τώρα τι
0: στην Ελλάδα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μπερδεύτηκε
1: τίποτα.
0: Ένα αποτέλεσμα.
1: Τι να σου
0: δεν
1: πω.
0: Θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν θέλω να θυμάμαι.
0: Έτσι.

0: Ρε φίλε, πόσο ζηλεύω πραγματικά, και μου έτυχε τελευταία ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αυτούς που ξέρουν να σχεδιάζουν μέσα από τους υπολογιστές. Τι φοβερή δουλειά είναι.
1: Τρομερή ιστορία είναι αυτή και με πολύ μέλλον.
0: Ναι.
1: Και όταν συζητάμε βεβαίως για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, δεν μπορεί παρά να συζητάμε για τις ανώτερες χώρες Α, όπως και να είναι. Εκτός από το up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, έχεις και δυνατότητα online, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης, γιατί εκεί είναι το μέλλον. Τι θα κάνεις.
0: Τέλεια. Λοιπόν, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, τηλεφωνήστε 210-5279-500 και 210-4120-714. Το ξαναλέω, 4120-714, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή
1: στο www. Το είπαμε, είδες, πρέπει να το σκεφτώ. Στο www.eka.gr.
0: Ξέρω, το μυαλό σου τώρα είναι στο Harry Styles.
1: Όσο να είναι.
0: Που έρχεται με το Watermelon and Sugar. Καλοκαιρινά τραγούδια, το υποσχέθηκαμε, παιδιά. Θα βάζουμε έτσι για να φτιάχνει διάθεση και να νιώθουμε περισσότερο καλοκαιράκι. Το Watermelon Sugar, λοιπόν, του κυρίου
1: Harry Styles.
0: Έτσι, από το Fine Line του 2019, το τέταρτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ. Παραμονές καλοκαιριού κυκλοφόρησε, τέλη Μαΐου του 2020.
1: Το Watermelon πότε θα το έβγαζε, χειμώνα?
0: Πρόσεξε, είναι το πρώτο του νούμερο 1 στο Billboard Hot 100.
1: Αλήθεια?
0: Σημαδιακό κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι εμπνευσμένο από το αμερικανικό μυθιστόρημα In Watermelon Sugar του Richard Brautigan.
1: Ναι.
0: Brautigan, το είπα. Αμερικανικό μεταμοντέρνο μεταφυσικό μυθιστόρημα, γραμμένο το 1964, βγήκε στην κυκλοφορία, εκδόθηκε το 1968.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι χάρισε Grammy Award για την καλύτερη pop solo ερμηνεία το 2021, καθώς επίσης και για το Song of the Year.
1: Ναι, αλλά έτσι, είναι πολύ καλοκαιρινό και ωραίο κομμάτι.
0: Στα Brit Awards της ίδιας χρονιάς.
1: Αυτά είναι.
0: Πάμε.

0: Ωραίο ήταν.
1: Εντάξει, καλοκαιρινό.
0: Μην το συζητάμε.
1: Έτσι, μπράβο, ρε παιδιά. Να το νιώθουμε και λίγο το καλοκαιράκι. Μην κοιτάς που εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Τώρα... το μυαλό μας είναι αλλού.
0: Και τώρα τι δηλαδή, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αύριο.
0: Αύριο που κανείς δεν ξέρει, είναι μια άλλη μέρα.
1: Μια άλλη μέρα, όπως λέει και πώς το λέει η Σκάρλετ
0: Οχάρα. Η Σκάρλετ Οχάρα.
1: Αύριο είναι μια άλλη μέρα, έτσι τελειώνοντας. Λοιπόν, Άρα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, πάντα μαζί σας το 2 στην τιμή του 1. Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά.
0: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Από όλη τη δική μας ομάδα, για όλες και όλους εσάς, πολύ πολύ αγάπη, φιλιά πολλά. Wow.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Θα πιω για πρώτη μου φορά, είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο, βγήκα εκτός τροχιάς. Χαράζουνε τα δάκρυα, πληγές στο πρόσωπό μου, για να θυμάται το μυαλό, το πόνο της καρδιάς.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Θα με ζητάς.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
0: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.

0: Radio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ο Θοδωρής Φέρης είπες και εμείς, ξέρετε κάτι, τα λόγια θα τα αφήσουμε στους άλλους, στους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν και σήμερα εδώ στην παρέα μας δύο ολόκληρες ώρες. Τα πιο καινούρια και τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια, γιατί είναι καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ημερολογιακά ξεκινάει τον Ιούνιο, αλλά νομίζω κάπως στο μυαλό μας το έχουμε σεταρισμένο ότι καλοκαίρι είναι η περίοδος που κλείνουν τα σχολεία. Κάπως έτσι, δεν ξέρω, αποθυμένο από τα παλιά μπορεί. Πάντως αυτό το νησί πρέπει να το ακούσουμε και φέτος από τη Δέσποινα Βανδύ, τι λέτε.

Αιγαίου τραγουδάει η Άννα Βύση και μου έρχεται στο μυαλό μία ανάρτηση που είδα πριν λίγο καιρό από τον Σάκη Αρναουτογλού, τον μετεωρολόγο, που έλεγε ότι στο Αιγαίο οι θάλασσες παραμένουν δροσερές παρόλο που η Μεσόγειος βράζει, έτσι, γιατί μιλάμε εκεί για θερμοκρασίες θερμοσύφωνα, τύπου 28-29 βαθμοί Κελσίου. Αντίθετα, δροσερά νεράκια στο Αιγαίο και διαλέγετε και παίρνετε. Αν και εδώ που τα λέμε, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο θέμα επιλογής. Πού είναι το χωριό μας, πού είναι το νησί μας, πού είναι οι φίλοι μας, πού είναι οι γνωστοί μας, πού μπορούμε, εκεί πηγαίνουμε, εκεί περνάμε όμορφα. Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια, τόσες και άλλες τόσες.

Μαργαρίτα, λοιπόν, αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας και σας το είπα από την αρχή ότι σήμερα με έχει πιάσει πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Θέλω να το ζήσω, να το ζήσουμε μαζί. Και ποιο τραγούδι είναι πιο καλοκαιρινό από αυτό του Νικού Καρβέλα, ποιο?

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παρατηρώ σου.
3: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Θέλω να μ' αγαπάς, λοιπόν, λέει η Δέσποινα Βανδύ, και πώς βλέπεις τη διαφορά, πώς καταλαβαίνεις ότι σ' αγαπάει. Κάποιοι σου μιλάνε στον ελεύθερο χρόνο τους και κάποιοι βρίσκουν χρόνο για να σου μιλήσουν. Αυτή είναι η διαφορά στο να αγαπάς, στο να αγαπιέσαι. Όλοι τη νιώθουμε την αλήθεια, όπου κι αν βρίσκεται, όπου κι αν κρύβεται.

Τη Ελένη Φουρέιρα, αλλά σαν την ιστορία που είπε πρόσφατα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Διονύσης Χινάς, τίποτα. Είπε λοιπόν πως προσέγγισε την Κέτη Γαρμπή πριν από πολλά χρόνια ομολογουμένως, όταν τραγουδούσαν στο ίδιο μαγαζί, εκείνη πρώτο όνομα, εκείνος τρίτο, μετά το Λάμπι Λιβιεράτο, κάπως έτσι πρέπει να πήγαινε. Ήταν λοιπόν της Αγίας Εκατερίνης και εκείνος της πρόσφερε ένα δώρο μέσω κάποιου άλλου, βέβαια, μέσα στο μαγαζί. Όταν εκείνη το έλαβε, λέει, ποιος το έδωσε, ας έρθει λίγο στο καμαρίνι μου να τον δω. Πήγε, την πλησίασε, της είπε, μήπως να σου δώσω το τηλέφωνό μου, έτσι να το έχεις, μήπως κάποιο βράδυ δεν σε παίρνει ο ύπνος τύπου. Εκείνη το ρώτησε μάλιστα πόσο χρονών είναι. Είναι γνωστό ότι του ρίχνει 10 χρόνια και μαγιά της και μαγιά του. Εν πάση περιπτώσει, από τότε είναι μαζί, έτσι, όμορφες ιστορίες και όμορφες προσεγγίσεις, έτσι. Ένα γλυκό δώρο, κάποιος που σε θυμήθηκε στη γιορτή σου, στα γενέθλιά σου, σίγουρα θα σε συγκινήσει, να τα λέμε κι αυτά.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Εδώ είμαστε τσαλαβουτώντας τα κύματα ή έστω στα τραγούδια. Σαν αυτό το άκρος καλοκαιρινό από την Τζόζεφιν. Κύμα μου, Γιώργος Μαζωνάκης, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, άλλη μία ώρα κοντά σας μετά από ένα σύντομο break.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Με άκρος χορευτική διάθεση περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με την Ανδρομάχη Σουσουρό και κάτι σε νησιώτικο, έτσι, για να κάψουμε και καμιά θερμίδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, άλλη μία ώρα μαζί. Στο τέλος αυτού του μισάωρου έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου. Τώρα όμως, είπαμε, έχουμε χορό.

Εδώ είμαστε με τους κύκλους που κάνουμε και γιορτάζοντας μικρές ή μεγάλες νίκες, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν ξέρω, η δικιά σας ημέρα ποια μικρή νίκη κρύβει? Το να καταφέρεις να σηκώσεις το σώμα σου από το κρεβάτι και να το πας στη δουλειά με αυτή τη ζέστη, και μέσα στο καλοκαίρι γνωρίζοντας ότι κάποιοι είναι διακοπές, δεν το λες και μικρή νίκη. Το να καταφέρεις να πας στο γυμναστήριο ενώ βαριέσαι και ζεσταίνεσαι, επίσης δεν το λες μικρή νίκη. Το να κρατήσεις την ψυχραιμία σου σε κάποια άβολη στιγμή είναι πολύ μεγάλη νίκη, πιστέψτε με. Όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, μείνε και εδώ όμως, και σίγουρα η νίκη θα γίνει μεγαλύτερη, όποια και αν είναι, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη.

0: και Bloom και Bloom. Ό,τι ονειρευόμαστε, ό,τι θέλουμε να ζήσουμε αυτό το καλοκαίρι. Λίγες μέρες, πολλές. Με κόσμο, με οικογένεια, μόνοι μας. Όπως θέλει ο καθένας, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Για την ώρα πάντως εγώ είμαι εδώ μαζί σας και το απολαμβάνω. Η Ξένια Κούρτογλου έρχεται να μου κάνει παρέα με κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχει να μας πει. Σύντομο break και πάλι μαζί μετά από αυτό για το τελευταίο μας ημίωρο. Βίκυ Χατζάκη και Φρένο Γκάζε.
1: Καλοκαίρι σημαίνει το πλατάνι που μένει στην πλατεία για αιώνες να κάνει σκιά.
2: Ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα στους ανθρώπους είναι να φροντίζουν από νεαρή ηλικία την ευημερία τους για όταν φτάσουν σε μεγάλη ηλικία. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ κάποια κορυφαία μυστικά για το πώς θα εξασφαλίσετε μια όμορφη ζωή για πάντα. Θυμηθείτε πως οι σημερινές σας επιλογές καθορίζουν τη μελλοντική σας κατάσταση. Γι' αυτό, όσο νέοι κι αν είστε, σκεφτείτε πως κάποτε και εσείς θα μεγαλώσετε. Νούμερο 1. Φροντίστε την οικονομική σας ανεξαρτησία. Πολλοί από τους ανθρώπους που έρχονται για θεραπεία δεν έχουν τακτοποιήσει έγκαιρα τα οικονομικά τους και νιώθουν ιδιαίτερα ανασφαλείς ή πρέπει να τρέχουν για το μεροκάματο ακόμα και πολύ μετά τα 60 τους. Γι' αυτό μην σκέφτεστε μόνο πως θα περάσετε σήμερα, αλλά κάντε ό,τι μπορείτε ώστε όταν φτάσετε σε μεγάλη ηλικία να είστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Στο νούμερο 2. Γεμίστε την καρδιά σας με καλοσύνη. Η καλοσύνη στη σκέψη, στο συναίσθημα, στις επιλογές και πράξεις σας είναι το μεγάλο μυστικό για να γεμίζει η ψυχή σας και να νιώθετε ανάλαφροι. Αποφύγετε την κριτική και το κουτσομπολιό. Είναι δύο πράγματα που τόσο πολύ απολαμβάνουν οι άνθρωποι, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να σας γεμίζουν με δυσάρεστα συναισθήματα και δεν σας ωφελούν πουθενά. Υιοθετήστε την καλή πρόθεση, την καλοσύνη και την ευγνωμοσύνη για τα καλά που έχετε στη ζωή σας. Νούμερο 3. Προσέχετε την υγεία σας, τη διατροφή και τη σωματική σας εξάσκηση. Η σωστή υγιεινή διατροφή είναι το α και το ω για διαχρονική υγεία. Μετατρέψτε την τροφή σας σε φάρμακο και δεν θα χρειαστείτε ποτέ γιατρούς. Γυμναστείτε καθημερινά με τρόπους που σας αρέσουν, πίνετε άφθονο νερό και αποφύγετε το αλκοόλ και το κάπνισμα. Νούμερο 4. Εξασφαλίστε ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και εμπλουτίστε τη ζωή σας με ενδιαφέροντα. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, έλεγαν οι παλιοί και είχαν απόλυτο δίκιο. Όσο και αν σας αρέσει η δουλειά σας και την αγαπάτε, φροντίστε να κρατάτε ισορροπία. Ο προσωπικός σας χρόνος είναι εξίσου πολύτιμος με τον επαγγελματικό και ακόμα είναι πολύ σημαντικό να έχετε και προσωπικές δραστηριότητες, ενδιαφέροντα και χόμπι που σας δίνουν νόημα και χαρά. Θυμηθείτε πως το γέλιο και η χαρά είναι τεράστιες πηγές μακροζωίας και ευημερίας. Και στο νούμερο 5. Μην σταματήσετε ποτέ να αποκτάτε νέες γνώσεις και να εξελίσσεστε. Είναι αλήθεια πως όταν σταματήσει η νέα γνώση είναι σαν να σταματάει και η ζωή. Θα μείνετε πάντα νέοι στην καρδιά και στο μυαλό όσο διαβάζετε, μαθαίνετε καινούργια πράγματα, ανοίγετε τη σκέψη σας. Εξάλλου, η ίδια η ζωή είναι ένα συνεχές σχολείο που μας δίνει ευκαιρίες για καινούργιες εμπειρίες που μας διευρύνουν. Αγκαλιάστε τις. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευση.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτό το καλοκαίρι, Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και εγώ σας προκαλώ να μου πείτε το ναι στο επόμενο τραγούδι. Σας έχω πει εδώ και ώρα ότι έχω... με έχει πιάσει έτσι να ακούσω διάφορα καλοκαιρινά, παλιότερα. Και ναι, αυτό για κάποιο λόγο μου θυμίζει καλοκαίρι. Θα περιμένω από το σερίαλ, θυμάστε?

Ο λογαριασμός Κατερίνας Λιόλιου, έτσι, και όλες και όλοι το ψάχνουμε, έτσι, για να μην χρωστάμε. Και για να δούμε αυτό το καλοκαίρι με την ακρίβεια εδώ που τα λέμε παντού. Νομίζω, παιδιά, τελικά συμφέρει καλύτερα να πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, να δούμε και κάτι καινούριο. Τι να κάνουμε όμως που αγαπάμε και την Ελλάδα μας. Να τα λέμε και αυτά.

Γιώργο Σαμπάνης, λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο φινάλε της εκπομπής μας. Μπίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, 2 ώρες παρεούλα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα, να είστε πάντα καλά. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
9: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

λυπημένο. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Άνοιξε και κόψε, πως με χάνες απόψε, δεν θα θέλα να δεις.
1: Your songs, your music.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στον καύλο. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω,

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
0: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Θοδωρής, φέρεις, είπες και εμείς, ξέρετε κάτι, τα λόγια θα τα αφήσουμε στους άλλους, στους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν και σήμερα εδώ στην παρέα μας δύο ολόκληρες ώρες. Τα πιο καινούρια και τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια, γιατί είναι καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ημερολογιακά ξεκινάει τον Ιούνιο, αλλά νομίζω κάπως στο μυαλό μας το έχουμε σεταρισμένο ότι καλοκαίρι είναι η περίοδος που κλείνουν τα σχολεία. Κάπως έτσι, δεν ξέρω, αποθυμένο από τα παλιά μπορεί. Πάντως αυτό το νησί πρέπει να το ακούσουμε και φέτος από τη Δέσποινα Βανδύ, τι λέτε?

Αιγαίο τραγουδάει η Άννα Βύση και μου έρχεται στο μυαλό μία ανάρτηση που είδα πριν λίγο καιρό από τον Σάκη Αρναουτογλού, τον μετεωρολόγο, που έλεγε ότι στο Αιγαίο οι θάλασσες παραμένουν δροσερές παρόλο που η Μεσόγειος βράζει, έτσι, γιατί μιλάμε εκεί για θερμοκρασίες θερμοσύφωνα, τύπου 28-29 βαθμοί Κελσίου. Αντίθετα, δροσερά νεράκια στο Αιγαίο και διαλέγετε και παίρνετε. Αν και εδώ που τα λέμε, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο θέμα επιλογής. Πού είναι το χωριό μας, πού είναι το νησί μας, πού είναι οι φίλοι μας, πού είναι οι γνωστοί μας, πού μπορούμε, εκεί πηγαίνουμε, εκεί περνάμε όμορφα. Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια, τόσες και άλλες τόσες.

Μαργαρίτα, λοιπόν, αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας και σας το είπα από την αρχή ότι σήμερα με έχει πιάσει πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Θέλω να το ζήσω, να το ζήσουμε μαζί. Και ποιο τραγούδι είναι πιο καλοκαιρινό από αυτό του Νικού Καρβέλα, ποιο?

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαμε πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλαμε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίρακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Θέλω να μ' αγαπάς, λοιπόν, λέει η Δέσποινα Βανδύ, και πώς βλέπεις τη διαφορά, πώς καταλαβαίνεις ότι σ' αγαπάει. Κάποιοι σου μιλάνε στον ελεύθερο χρόνο τους και κάποιοι βρίσκουν χρόνο για να σου μιλήσουν. Αυτή είναι η διαφορά στο να αγαπάς, στο να αγαπιέσαι. Όλοι τη νιώθουμε την αλήθεια, όπου κι αν βρίσκεται, όπου κι αν κρύβεται.

τη Ελένη Φουρέιρα, αλλά σαν την ιστορία που είπε πρόσφατα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Διονύσης Χινάς, τίποτα. Είπε λοιπόν πως προσέγγισε την Κέτη Γαρμπή πριν από πολλά χρόνια ομολογουμένως, όταν τραγουδούσαν στο ίδιο μαγαζί, εκείνη πρώτο όνομα, εκείνος τρίτο, μετά το Λάμπι Λιβιεράτο, κάπως έτσι πρέπει να πήγαινε. Ήταν λοιπόν της Αγίας Εκατερίνης και εκείνος της πρόσφερε ένα δώρο μέσω κάποιου άλλου, βέβαια, μέσα στο μαγαζί. Όταν εκείνη το έλαβε, λέει, ποιος το έδωσε, ας έρθει λίγο στο καμαρίνι μου να τον δω. Πήγε, την πλησίασε, της είπε, μήπως να σου δώσω το τηλέφωνό μου, έτσι να το έχεις, μήπως κάποιο βράδυ δεν

σε παίρνει ο ύπνος τύπου. Εκείνη το ρώτησε μάλιστα πόσο χρονών είναι. Είναι γνωστό ότι του ρίχνει 10 χρόνια. Και μαγιά της και μαγιά του. Εν πάση περιπτώσει από τότε είναι μαζί, έτσι όμορφες ιστορίες και όμορφες προσεγγίσεις, έτσι. Ένα γλυκό δώρο, κάποιος που σε θυμήθηκε στη γιορτή σου, στα γενέθλιά σου, σίγουρα θα σε συγκινήσει, να τα λέμε και αυτά.

0: Εδώ είμαστε τσαλαβουτώντας τα κύματα ή έστω στα τραγούδια. Σαν αυτό το άκρος καλοκαιρινό από την Τζόζεφιν. Κύμα μου, Γιώργος Μαζωνάκης, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, άλλη μία ώρα κοντά σας μετά από ένα σύντομο break.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΒΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Με άκρος χορευτική διάθεση περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με την Ανδρομάχη Σουσουρό και κάτι σε νησιώτικο έτσι για να κάψουμε και καμιά θερμίδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, άλλη μία ώρα μαζί. Στο τέλος αυτού του μισάωρου έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου. Τώρα όμως είπαμε, έχουμε χορό.

Εδώ είμαστε με τους κύκλους που κάνουμε και γιορτάζοντας μικρές ή μεγάλες νίκες, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν ξέρω, η δικιά σας ημέρα ποια μικρή νίκη κρύβει? Το να καταφέρεις να σηκώσεις το σώμα σου από το κρεβάτι και να το πας στη δουλειά με αυτή τη ζέστη, και μέσα στο καλοκαίρι γνωρίζοντας ότι κάποιοι είναι διακοπές, δεν το λες και μικρή νίκη? Το να καταφέρεις να πας στο γυμναστήριο ενώ βαριέσαι και ζεσταίνεσαι, επίσης δεν το λες μικρή νίκη? Το να κρατήσεις την ψυχραιμία σου σε κάποια άβολη στιγμή είναι πολύ μεγάλη νίκη, πιστέψτε με. Όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, μείνε και εδώ όμως, και σίγουρα η νίκη θα γίνει μεγαλύτερη, όποια και αν είναι, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη.

0: και μπλουμ και μπλουμ. Ό,τι ονειρευόμαστε, ό,τι θέλουμε να ζήσουμε αυτό το καλοκαίρι. Λίγες μέρες, πολλές. Με κόσμο, με οικογένεια, μόνοι μας. Όπως θέλει ο καθένας, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Για την ώρα πάντως εγώ είμαι εδώ μαζί σας και το απολαμβάνω. Η Ξένια Κούρτογλου έρχεται να μου κάνει παρέα με κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχει να μας πει. Σύντομο break και πάλι μαζί μετά από αυτό για το τελευταίο μας ημίωρο. Βίκυ Χατζάκη και Φρένο Γκάζε.
1: Καλοκαίρι σημαίνει το πλατάνι που μένει στην πλατεία για αιώνες να κάνει σκιά.
2: Ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα στους ανθρώπους είναι να φροντίζουν από νεαρή ηλικία την ευημερία τους για όταν φτάσουν σε μεγάλη ηλικία. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ κάποια κορυφαία μυστικά για το πώς θα εξασφαλίσετε μια όμορφη ζωή για πάντα. Θυμηθείτε πως οι σημερινές σας επιλογές καθορίζουν τη μελλοντική σας κατάσταση. Γι' αυτό, όσο νέοι κι αν είστε, σκεφτείτε πως κάποτε και εσείς θα μεγαλώσετε. Νούμερο 1. Φροντίστε την οικονομική σας ανεξαρτησία. Πολλοί από τους ανθρώπους που έρχονται για θεραπεία δεν έχουν τακτοποιήσει έγκαιρα τα οικονομικά τους και νιώθουν ιδιαίτερα ανασφαλείς ή πρέπει να τρέχουν για το μεροκάματο ακόμα και πολύ μετά τα 60 τους. Γι' αυτό μην σκέφτεστε μόνο πως θα περάσετε σήμερα, αλλά κάντε ό,τι μπορείτε ώστε όταν φτάσετε σε μεγάλη ηλικία να είστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Στο νούμερο 2. Γεμίστε την καρδιά σας με καλοσύνη. Η καλοσύνη στη σκέψη, στο συναίσθημα, στις επιλογές και πράξεις σας είναι το μεγάλο μυστικό για να γεμίζει η ψυχή σας και να νιώθετε ανάλαφροι. Αποφύγετε την κριτική και το κουτσομπολιό. Είναι δύο πράγματα που τόσο πολύ απολαμβάνουν οι άνθρωποι, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να σας γεμίζουν με δυσάρεστα συναισθήματα και δεν σας ωφελούν πουθενά. Υιοθετήστε την καλή πρόθεση, την καλοσύνη και την ευγνωμοσύνη για τα καλά που έχετε στη ζωή σας. Νούμερο 3. Προσέχετε την υγεία σας, τη διατροφή και τη σωματική σας εξάσκηση. Η σωστή υγιεινή διατροφή είναι το α και το ω για διαχρονική υγεία. Μετατρέψτε την τροφή σας σε φάρμακο και δεν θα χρειαστείτε ποτέ γιατρούς. Γυμναστείτε καθημερινά με τρόπους που σας αρέσουν, πίνετε άφθονο νερό και αποφύγετε το αλκοόλ και το κάπνισμα. Νούμερο 4. Εξασφαλίστε ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και εμπλουτίστε τη ζωή σας με ενδιαφέροντα. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, έλεγαν οι παλιοί και είχαν απόλυτο δίκιο. Όσο και αν σας αρέσει η δουλειά σας και την αγαπάτε, φροντίστε να κρατάτε ισορροπία. Ο προσωπικός σας χρόνος είναι εξίσου πολύτιμος με τον επαγγελματικό και ακόμα είναι πολύ σημαντικό να έχετε και προσωπικές δραστηριότητες, ενδιαφέροντα και χόμπι που σας δίνουν νόημα και χαρά. Θυμηθείτε πως το γέλιο και η χαρά είναι τεράστιες πηγές μακροζωίας και ευημερίας. Και στο νούμερο 5. Μην σταματήσετε ποτέ να αποκτάτε νέες γνώσεις και να εξελίσσεστε. Είναι αλήθεια πως όταν σταματήσει η νέα γνώση είναι σαν να σταματάει και η ζωή. Θα μείνετε πάντα νέοι στην καρδιά και στο μυαλό όσο διαβάζετε, μαθαίνετε καινούργια πράγματα, ανοίγετε τη σκέψη σας. Εξάλλου, η ίδια η ζωή είναι ένα συνεχές σχολείο που μας δίνει ευκαιρίες για καινούργιες εμπειρίες που μας διευρύνουν. Αγκαλιάστε τις. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτική. Και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά και επαγγελματικά.

Πόσες να φύγεις, ψάχνεις αιτία, ψάχνεις για άλλο θύμα. Με κουφιά λόγια πληγές ανοίγεις και καταλήγεις να σε χαμαλωτήσεις.

χωρίς να έχω την ψυχή, χωρίς να έχω την ψυχή.

γραμμή μέσα στο όπλο σου. Και την καρδιά μου βάζει σημάδι κι απόψε πάλι με κάνει στόχο σου. Κι αν είναι κάτι που το προβλέπω μέσα στο βλέμμα το παγωμένο σου, που δεν μ' αρέσει και δεν το θέλω, είναι το τέλος, είναι το τέλος σου.

0: να έχω τύψεις.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευση.

Ο λογαριασμός Κατερίνας Λιόλιου, έτσι, και όλες και όλοι το ψάχνουμε, έτσι, για να μην χρωστάμε. Και για να δούμε αυτό το καλοκαίρι με την ακρίβεια εδώ που τα λέμε παντού. Νομίζω, παιδιά, τελικά συμφέρει καλύτερα να πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, να δούμε και κάτι καινούριο. Τι να κάνουμε όμως που αγαπάμε και την Ελλάδα μας, να τα λέμε και αυτά.

Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο φινάλε της εκπομπής μας. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, 2 ώρες παρεούλα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα, να είστε πάντα καλά, πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλέ.
2: Καλέ.
1: Συγγνώμη παιδιά, από την ώρα που έχει μπει στο στούντιο
2: σφυρίζω.
1: Σφυρίζει και σφυρίζει τι? Σφυρίζει το In the Summer Time.
2: Από χθες μου έχει κολλήσει όλη την ημέρα. Το έκανε, το τραγούδαγα όλη την ημέρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι καλές οι επιλογές.
2: Είναι καλές. Ναι, σιγά, εμένα περιμένεις να σου πω ότι είναι καλές οι επιλογές.
1: Λοιπόν, γεια σας. Τρίτη σήμερα, άλλαξε σελίδα.
2: Αλλάζω.
1: Πάμε σε καινούρια μέρα.
2: Αμέ, άλλο σφύριγμα.
1: Θα σου πω στο τέλος θα σφυρίξουμε.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, παρεούλα εδώ με το δύο στην τιμή του ενός, καλοκαιράκι.
2: Και παρέα μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πετρού.
1: Τι τραβάνε και αυτοί κοντά μας καλοκαιριάτικα.
2: Ναι, τους καποπέφτει.
1: Νιώθω ενοχές ρε Άννα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Έτσι. Έχουν εγκατασταθεί πλέον ντους, έξυπνα ντους που έχουν και QR code.
1: Ναι, δεν τα ανοίγεις δηλαδή.
0: Ναι, οκ. Okay. Βάζεις ένα ευρώ, σου ανοίγει για 5 λεπτά
1: για
0: να κάνεις ντους.
1: Αν εσύ κάνεις ντους 2 λεπτά τα ρέστα στα δίνει.
0: Όχι,
1: αυτό,
0: δεν επιστρέφεται.
1: Αυτό να το συζητήσουμε.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Δεν μπορεί να ανοιχνεύσει πόσοι είναι κάτω από την ντουζιά.
1: Ναι, αλλά οι υπόλοιποι θα τους βλέπουν.
0: Εδώ στην Ελλάδα. Θα βλέπω καμιά δεκαριά.
1: Κανονικά, παιδάκια, μανούρες.
0: Πέρασε, πέρασε. Ο επόμενος γρήγορα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα.

0: Εδώ μιλάει η επιστήμη.
1: Όπως πάντα, αυτή την είδηση θα έφερνε στις επιστήμης.
0: Έχουν επίγνωση της συμπεριφοράς τους οι ναρκισσιστές. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί γενικότερα ο ναρκισσισμός, ναι, λένε οι ειδικοί, είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ξέρεις, λόγω εμφάνισης, λόγω να βγάλουμε καμιά γκόμενα, λόγω να δούμε τέλος πάντων.
1: Και αν είσαι και ναρκισσιστής, το περιμένεις το καλοκαίρι, πώς το περιμένεις αν είσαι ναρκισσός?
0: Οι περισσότερες μελέτες συγκλίνουν στο ότι οι ναρκισσιστές βλέπουν τον εαυτό τους ως ιδιαίτερα έξυπνο.
1: Μάλιστα.
0: Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Είσαι.
0: Παιδιά, εντάξει, είναι τρίτης τώρα, θα έλεγα. Λοιπόν. Ιδιαίτερα έξυπνο, εξωστρεφή και ελκυστικό.
1: Ναι, ναι και ναι.
0: Οι ναρκισσιστές γνωρίζουν ότι μπορεί να θεωρούνται αλαζόνες, επικριτικοί, δύσκολοι στις σχέσεις τους. Επίσης, αυτά τα χαρακτηριστικά συχνά γνωρίζουν ότι ενοχλούν τους άλλους.
1: Αλλά δεν τους νοιάζει.
0: Με ενοχλείς. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουν ότι τα ίδια χαρακτηριστικά τους βοηθούν να αποκτούν αυτό που θεωρούν πιο σημαντικό: κύρος, επιρροή και κοινωνική αναγνώριση.
1: Μάλιστα.
0: Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Έχω να πω ότι καλά τα πας.
0: Λοιπόν, μη σας ξανακούσω. Να ευχαριστείτε το Θεό που με έκανε όμορφο, πετυχημένο και μετριόφρονα. Να ξέρετε, εγώ θα φύγω. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Παλιόπαιδα.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
0: Είχες φέρει αυτή την είδηση πριν από καιρό.
1: Ποιο?
0: Για το Digger, την ταινία με τον Tom Cruise.
1: Εγώ το είχα κάνει αυτό.
0: Αλήθεια, ναι. Πριν από καιρό.
1: Δεν θυμούμε. Για πες.
0: Όπου το είχαμε Digger, συζητήσει.
1: Α, την ταινία.
0: Την ταινία όπου είχαμε συζητήσει ότι ο Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου,
1: ναι,
0: είχε πει ότι θα δούμε τον Tom Cruise με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι,
0: είχαμε
1: ισχύει,
0: κάνει κουβέντα.
1: Ισχύει, ναι. Για πες.
0: Τι γίνεται τώρα.
1: Για πες.
0: Πραγματικά, έρχεται τον Οκτώβρη. Όσοι λοιπόν έχουν δει σκηνές,
1: ναι,
0: λένε ότι πραγματικά είναι περισσότερο σαν να έχει σχεδιαστεί αυτή η ταινία ως φορός τιμή στην καριέρα του Tom Cruise. Τον αγαπάει ο Ιναρίτου δηλαδή.
1: Ναι, για πες.
0: Και μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του στάρ στην καριέρα του, γιατί ενσαρκώνει έναν πραγματικό άνθρωπο, τον Digger Rockwell. Και εμφανίστε και σε μεγαλύτερη ηλικία, με μύτη παραπάνω, με κοιλιά, με αραιωμένα μαλλιά, βεβαίως, υποδιόμενος τον πανίσχυρο μεγιστάνα του παρελθόντος, του πετρελαίου από το Τέξας.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Αλήθεια. Του είπε δηλαδή, φίλε, θα παίζεις και δεν το καταλαβαίνει άνθρωπος ότι είσαι εσύ, για να δείξεις πόσο
1: σπουδαίο,
0: μεγάλος ηθοποιός είσαι.
1: Πραγματικά σπουδαίο.
0: Όχι, εγώ είμαι μαζί του πολύ τώρα σε αυτό.
1: Είμαι περίεργος, θέλω να το δω.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Θέλεις να δεις και κάτι άλλο?
1: Για πες.
0: Πώς γίνεται όλο αυτό το μακιγιάζ και η κομμωτική και τα κουστούμια?
1: Για πες, πώς γίνεται?
0: Καταρχάς,
1: πρέπει να ξέρεις.
0: Πρέπει να ξέρεις αυτό.
1: Να είσαι σπουδαγμένος.
0: Α, μπράβο.
1: Έλα.
0: Έχεις καμιά ιδέα για το πού να είσαι, πού να πας να σπουδάσεις?
1: Δεν στην κλέβω, είναι δική σου, πες την.
0: Μπορείς λοιπόν να πας να σπουδάσεις για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας στις ανώτερες σχολές Α και μάλιστα μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου ακόμα και σήμερα.
1: Για πες.
0: Είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά,
1: ναι,
0: είτε στο 210-52-79-500.
1: Μάλιστα.
0: Ή
1: στο www.ieta.gr. Τα πες όλα, μπράβο ρε Άννα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Καλώς το κορίτσι μας!
0: Καλώς σας βρίσκω!
1: Βασιλεία Πέτρου, το κλίμα δαγκώνει, προσοχή, για
0: η
1: πες!
0: Η σημερινή είδηση είναι από ένα άρθρο του Insider,
1: okay,
0: και νομίζω αφορά αρκετούς από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ανακυκλώνουμε σωστά. Όμως, αρκετά από τα λάθη που γίνονται καθημερινά δεν είναι τα προφανή. Ένα από τα λιγότερα γνωστά λάθη είναι η τοποθέτηση των ανακυκλώσιμων μέσα σε δεμένες πλαστικές σακούλες. Αν και πολλοί το κάνουν για λόγους καθαριότητας, οι συσκευασίες πρέπει να καταλήγουν χύμα στον μπλεκάδο, ώστε να μπορούν να διαχωριστούν σωστά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Εξίσου συχνή είναι η συνήθεια να πετάμε στον κάδο αντικείμενα που θεωρούμε ότι ίσως ανακυκλώνονται. Πλαστικά παιχνίδια, μαγειρικά σκεύη, λεκάνες, στυλό ή άλλα αντικείμενα από πλαστικό δεν ανήκουν στον μπλεκάδο. Πολλοί επίσης αφαιρούν τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια πριν τα ανακυκλώσουν. Είναι προτιμότερο το καπάκι να παραμένει βιδωμένο στη συσκευασία, καθώς έτσι διευκολύνεται η συλλογή και η επεξεργασία του. Ένα ακόμη λιγότερο γνωστό λάθος αφορά τις χάρτινες συσκευασίες φαγητού. Τα τμήματα που έχουν απορροφήσει λάδια για υπολείμματα τροφών θα πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά απορρίμματα. Συχνά μπερδεύονται και τα γυάλινα υλικά. Ποτήρια, πυρήμαχα σκεύη, κεραμικά και πορσελάνες δεν έχουν την ίδια σύσταση με τις γυάλινες συσκευασίες και δεν πρέπει να καταλήγουν μαζί με τα μπουκάλια και βάζα. Ένα λάθος που περνά απαρατήρητο είναι η απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και μπαταριών στους μπλεκάδους. Τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται στα ειδικά σημεία συλλογής που λειτουργούν σε καταστήματα, δήμους και άλλους φορείς. Τέλος, πολλοί ξεχνούν να συμπιέσουν τα πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτάκια και χάρτινες συσκευασίες. Μια τόσο απλή κίνηση εξοικονομεί σημαντικό χώρο στους κάδους και διευκολύνει τη μεταφορά και τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Πολύ καλά όλα αυτά που μας λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.